0: ενώ λιμά έχω τα σπίτι που λιμά
1: πούγιου.
0: Μα τα σπίτι που λιμά πούγιου και ένα λιμά που έχω να σπάσει ας είπα ρομοντά να έπτερα. Να τα ζουμπορέ, συντέζει μπορέ και ένα μάμα σαλάν ουρά και τα μάκτα πίδου. Η χούδε ζητά χατά. Και αγρούζει η ρεπούμπαρα, μα κουζόσα μου, να. Πώς μπει, για χάνα σπάρε, πήγαινε πέχαβα. Αγίρε παρακαλών σου πήγαινε, για ομοότε σου πήγαινε. Άρκοντα με ζητά γομζό με, για χάνα σπάρε, και το χτάρ κουζό και τα χωνία στούμπα. Να. Η άκ μου σκύλτσι, η άκ μου σκύλτσι, η γέη και μα σαλάν ένα σταβό αυλοδό ημέρα. Πήγαινε, πώς βάχμα κουζόσα μου. Πώς πες ότι σε αρχά μου, σε αρχικαστά σου, μια ασπατήρ του χτάρα στο ίντρο σου. Φόμιδι, ασπατήρ του χτάρα σου, μπατσό, για σμάρι είναι καμπικά.
2: Χωβός μου είπε και να νάει κάτι χωτ χωτ χωμπαρά.
0: Να νέα μου μουσκήλ χωτ χωτάρα όπως να μην ήταν. Βαρκάν μουσκήλ χωτ χωτάρα. Αζάκταρα κόσ και μπαμπά, για χούσι σε ήμινες, για αχλόγι σε ήμινες, και να νάει τα ζόπ να μείς. Τα σημεί μας μου έπαιξε με τα μπορεί το χτάρ είναι μία. Μα είναι εγώ που το καλό μου συγκούνσιλε. Τώρα ζητά σε λίγη. Τα μακτάπ μου. Το νομά κάτσαν δάρση χών. Τα μακτάπ μου είναι μετά σε χώρο λίγο. Βάχτε είναι το χώβο σου και το καμαρί σου. Όντα το ζάγκδε μου. Μπία. Μόνο βάχ. Τα σου είπε. Και μπορεί να δάρσω πέ χώνα. Κασάν μπέ δε χώνα ας με πίσινα. Χωτούρα η δώρα που κόνο μα πέτσι χωσνή. Αουλότ με. یکی بوره درس بخونه سبا دوزده خره بگیره یک کار شروع کنه چطور ما خوش نیم؟ ما سر بلن نیم؟ یعنی نوسی خره رو تخونده شد اون فقط ما یک بستم که کمکش میکنم در درسش رانموتیش میکنم که این نیرای خوب تو این نیرای بد تو